πίσω τα κάμπ. Νίκο είναι μία λήξη από τα κάμπ. Κάτω τι θα μου πει. Νίκο είναι σνάι, νύχτα ζαμένα.